0: Είμαι ενώ βάζει τα πανόκι, είναι ο ακέσο νόκι. Ωραίο.
1: Sitter. Patriarchy, patriarchy, the voice of the Basta Yaku tribe.